0: Αυτό είναι Πολύτνη Κάπρις.
1: Πολύτνη Κάπρις.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najbolja družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je za